σίγουρα νοό σονόρα του τίμη λου XHUSH τουβις γαστιγάτζε ούντο γαϊό νελούνι ζέτα καβόρκα XHCAV ζέτα γατάπα ούντο γαϊό Σαντάνα XHNTA σόνο γα ούντο τουβι Ναβοχώα XHNBCS Gachona punto gache Lugirani Zeta di internet chona www.givariunda